και κάποιος του ρίξε νερό από το μπαλκόνι και τα σκυλιά κοιτούσαν δακρυσμένα να χάνεται.